0: Κίκο τα νηδικά με τα γουρούνια. Ρος γούστα, εξπλόρα, ρος ίσλα. Ρος τα σοσιάλ, η πασατέμπου, η φαμία, η αμίωρα, τα υποτάντε πανός. Ρος τα παλέντε, η τα μάσια οργουλιόζο, την ως χερένσια. Εσέι του Ρουμπιάνου, εσέι τα και γνώστα. Σαλούτ, ρος ίσλα. Νοσερπής, Μπαλάσι.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: Boguía FM 88.9.
3: Vota en sintonía con Marreika.
4: Atarendia compra su penalty shoe de Instacash. El RCB su 7 cachicachi. Con chance de ganar 1000 florín tour día garantizar. Tiro. Gol.